0: και Λευσίνα, ακούει Χάπι.
1: Ακούμε όλοι Χάπι. Χάπι 104 και ξερό ψωμί.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Χάπι 104.
3: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

0: Ευρώπη 104.
1: Happy με κάνει η χαρά του παιδιού μου. Και για να είναι εκείνος χαρούμενος, θέλει ένα gaming PC. Ευχαριστώ.
2: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει happy, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.
0: Happy 104.

είσαι happy. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το.

0: εβδομάδα ακούει Happy.
1: Είμαι happy όταν ακούω τη μουσική σας.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Happy 104.
3: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
2: Happy 104.

0: Ευρώπη 104. Εδώ όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το.
1: Η φίλη μας η Ξένια έχει στείλει πολλά φωνητικά μηνύματα στο Happy Viber, όμως αυτό που κληρώθηκε ήταν για ένα καλό κινητό τηλέφωνο. Ξέρετε ποιο?
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ο Θωμάς έγινε happy επειδή κέρδισε τα drums που ονειρευόταν ο γιος του.
3: Ο μικρούλης μας τα χαρεί απίστευτα.
0: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104.

0: Ηλιούπολη. Ακούει Χάπι.
1: Είμαι ο Γρηγόρης, ακούω Χάπι 104.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Χάπι 104.
3: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: Κηφισιά, ακούει Χάπι.
1: Σε ακούμε παντού, στο φορτηγό, στο αυτοκίνητο, είσαι η συντροφιά μας όλη την ώρα.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Χάπι 104.
3: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

0: στον 4.
1: Παρακαλώ.
2: Καλημέρα, καλό μήνα.
1: Επίσης.
2: Είσαι η Ελένη.
1: Η ίδια.
2: Είμαι η Βίκη από τον Happy 104.
1: Ναι.
2: Και πήρα να σου πω, συγχαρητήρια, κέρδισες, Ελένη, τη σκηνή για τέσσερις.
1: Σε ευχαριστώ, Βίκη, σ' αγαπώ.
2: Κι εγώ
1: ακούω
2: εσένα.
1: Ακούω Happy 104 όταν οδηγώ, να ξέρεις, με το γιο μου. Θα τρελαθώ. Πάνω στην ώρα, κοπελιά, για το καλοκαίρι.
2: Πόσο happy σε κάναμε, Ελένη μας.
1: Πάρα πολύ happy, Βικούλα.
2: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Όροι διαγωνισμού στο happy104.gr.
0: Happy 104.

0: Ο κεραμικός ακούει χάπι.
1: Με κάνεις κάθε μέρα χαρούμενη, σ' ακούω κάθε μέρα και είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει χάπι 104.
3: Μόνο χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

0: Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.
1: Προπαρασκευή και δεν μας κρατάει το σπίτι μας με τίποτα, ειδικά αν μπορούμε να πάμε στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά και να γελάσουμε με την καρδιά μας με το Διονύση Ατζαράκη, το Ζήση Ρούμπο, το Χάρη Χιώτη και όχι μόνο στην παράσταση Ένα Μωρό για Τρεις. Σας έχουμε λοιπόν διπλές προσκλήσεις. Μπείτε τώρα στο happy104.gr, συμπληρώστε τη φόρμα συμμετοχής και οι νικητές θα ειδοποιηθείτε με email. Ξέρετε τώρα, θα πάτε, θα περάσετε φανταστικά. Βίκυ Χατζάκη και Happy Morning με τη Βίκυ, guest star ο Σωτήρης Καλυβάτσης και επί του παρόντος αγαπημένες 80s και 90s επιτυχίες όπως αυτή, Genie in a Bottle από την Κριστίνα Αγγιουλέρα στον Happy 104.

0: Εδώ είμαστε πρωί-πρωί με την Αυγούλα, με το Σωτήρι, λέμε διάφορα. Και τώρα...
1: Ξυπνήσατε!
0: Παράθυρα ανοίξατε!
1: Μωρέ, τώρα τα ανοίγεις. Το χειμώνα ήταν το αυτό. Θυμάσαι οι μαμάδες μας πώς μας κάνανε. Ειδικά εκείνο το Σάββατο, το θυμάμαι.
0: Τέλος πάντων, καλό είναι όταν ξυπνάμε το πρωί, ειδικά αν τα έχουμε κλειστά, να ανοίγουμε τα παράθυρα, να αερίζεται το σπίτι,
1: αυτό,
0: να
1: δυνάζουμε
0: λίγο τα σεντόνια.
1: Εν τω μεταξύ, ξέρεις τι λένε οι ειδικοί. Εσύ, καταρχάς, το στρώνεις στο κρεβάτι σου κατευθείαν.
0: Εντάξει, τώρα 5 η ώρα το πρωί, λίγο δύσκολο.
1: Α, τα παρατάς και φεύγει. Σαν θε.
0: Έλα, μωρέ, μετά το μεσημέρα.
1: Εντάξει, πάντως με έναν τρόπο είναι καλό αυτό που κάνεις.
0: Αλήθεια.
1: Βεβαίως είναι αλήθεια, διότι άκου να δεις τι γίνεται. Αν με το που ξυπνήσουμε στρώσουμε κατευθείαν το κρεβάτι, λένε οι ειδικοί ότι μπορεί να εγκλωβίσεις έτσι μέσα υγρασία και θερμότητα και κατ' επέκταση μικροοργανισμούς, και μένουν αυτά μέσα στα σεντόνια, αναπτύσσονται και μετά πας να ξαπλώσεις και έρχονται οι μικροοργανισμοί.
0: Σε περιμένουνε το βράδυ,
1: ναι,
0: σε περιμένουνε.
1: Και δεν κοιμάσαι μόνη σου, κοιμάσαι με τα κάρια, ακάρια. Ακαριέα, παπαναγιά μου. Μην το στρώνετε κατευθείαν. Τινάξτε, απλώστε. Μετά από κάποια ώρα. Όχι αυτά που κάνεις εσύ, που τα αφήνεις 5 ώρα το πρωί και τα στρώνεις πριν κοιμηθείς.
0: Όχι.
1: Το βράδυ.
0: Όχι, κατά τις 12.
1: Εντάξει, και μία να είναι, δεν πειράζει. Αέρα να παίρνει, αέρα.
2: Χάρμπι 104. Παίζει

0: Losing My Religion από τους R.E.M. και σε καμία περίπτωση δεν θέλω να χάνετε την πίστη σας ότι μπορεί και το δικό σας τηλέφωνο να χτυπήσει και να μ' ακούσετε να σας λέω συγχαρητήρια κέρδισες. Για να δούμε αυτή την Παρασκευή. Λέτε να με ακούσει να του λέω αυτή τη χαρακτηριστική ατάκα ο Γιάννης. Καλημέρα Γιάννη, τι σε κάνει Χάπη?
1: Γεια σου Χάπη, είμαι ο Γιάννης. Είμαι μέλος μιας εθελοντικής ομάδας δασοπυρόσβεσης και είμαστε καινούργοι. Στο γραφείο που μας δώσανε για επιχειρησιακό κέντρο μας λείπει ένα κλιματιστικό για να μην ζεσθενόμαστε πολύ. Θα ήμασταν πάρα πολύ χαρούμενοι αν μας βοηθούσατε να το αποκτήσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Είναι ιερός ο σκοπός και συγχαρητήρια σε όλη την εθελοντική ομάδα δασοπυρόσβεσης. Σου ευχόμαστε και σας ευχόμαστε ολόψυχα, όπως εσείς μας δροσίζετε με το δικό σας τρόπο, να το καταφέρουμε κι εμείς. Καλή επιτυχία.
2: Χάπι 104. Παίζει την περισσότερη μουσική όλη μέρα.

0: ακούει Happy.
1: Ακούω κάθε μέρα Happy 104.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Happy 104.
3: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
2: Happy 104.

0: 104.
1: Happy morning με τη Βίκυ, guest star ο Σωτήρης Καλυβάτσης, και πείτε μου πόσες και πόσοι, αφού κάνατε το ντουζάκι σας, σκέφτεστε τι θα φορέσετε σήμερα που ο υδράργυρος θα ξεπεράσει τους 35 βαθμούς Κελσίου. Λινά, βαμβακέρα, φαρδιά και ανοιχτόχρωμα είναι η σωστή απάντηση, για να μην βγάλετε την μπέμπελη, και έτσι δροσερούς και καλοκαιρινούς σας περιμένω και το Σάββατο πρωί-πρωί, 10 με 2, βασικά όχι και τόσο πρωί τώρα που το ξανασκέφτομαι, στο Δημαρχείο της Σαλαμίνας, για να γίνουμε life savers σε ένα λεπτούλι μόνο, δίνοντας λίγο από το αίμα μας και το σάλιο μας. Το All Win διοργανώνει δράση εθελοντικής αιμοδοσίας και εγγραφής νέων δοτών μυελού των οστών σε συνεργασία με τους οργανισμούς Blandy και Choose Life και το νοσοκομείο Μέταξα. Ρυθμιστή σε ΕΠΣΗ με το

0: με happy happy διάθεση. Θα ήμουν πιο happy αν κέρδιζα μια Smart TV. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει happy, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.
2: Happy 104.

Είναι ο Happy 104. Παίζει, παίζει τα καλύτερα 80's. Non-stop Happy 104. Happy 104.

0: το χοροπή. Ακούει χάπι.
1: Γεια σας παιδιά, σας ακούω κάθε μέρα.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει χάπι 104.
1: Μόνο χάπι.

0: Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.
1: Βίκυ Χατζάκη και Happy Morning με τη Βίκυ και Στάρο Σωτήρης Καλυβάτσης. Και σήμερα είναι Πέμπτη με γιορτή σε όνομα περιοχή. Παγκράτη, Παγκρατία, χρόνια πολλά και καλά. Και φαντάσου τώρα να σε λένε Παγκράτιο ή Παγκρατία και να μένεις και στο Παγκράτη, έτσι, να τα λέμε και αυτά. Χρόνια πολλά λοιπόν, Happy Name Day από τον Happy 104, παιδιά.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, είναι μία και σήμερα παιδιά μέχρι το άλλη μία κλήρωση στον Happy διαγωνισμό που δεν σταματάει ποτέ, είτε χρειάζεστε ένα air condition, είτε χρειάζεστε μία σκηνή για να πάτε διακοπές, είτε χρειάζεστε αεροπορικά εισιτήρια για να βρεθείτε στον αγαπημένο σας προορισμό, είτε χρειάζεστε κάτι για το χειμώνα, γιατί το φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Ό,τι σας κάνει happy είναι ένα φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber μακριά 6979-104-104 Παρασκευή πρωί η κλήρωση και κάθε Παρασκευή κλήρωση.
1: Στείλτε εσείς το μηνυματάκι σας και πιστέψτε με, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να κερδίσετε.
2: Happy 104. Παίζει τα

0: κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το.
1: Ο Κώστας έγινε happy αφού απέκτησε μετά από κλήρωση μια 200 ευρώ επιταγή για σούπερ μάρκετ που ήθελε να κάνει δώρο σε μια οικογένεια.
2: Ευχαριστώ. Happy.
1: Ο happy διαγωνισμός όμως δεν ζεσταίνει μόνο τις καρδιές σας αλλά και τα σπίτια σας, μιας και η Λουκία ζήτησε και κέρδισε ένα θερμοπομπό.
3: Αχ, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και η Έφη έναν αφιγραντήρα.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979 104104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104.

0: Happy διαγωνισμός που δεν σταματάει ποτέ και το Happy Viber που σας περιμένει στο 697-104-104 και άφησε το δικό του φωνητικό μήνυμα και ο Στέλιος. Καλημέρα Στέλιο μας.
1: Γεια σας, σας ακούω κάθε μέρα, το πρωί που πάω στη δουλειά, το μεσημέρι που πάω στη δεύτερη δουλειά και το βράδυ που πάω σπίτι και αυτό που θα με έκανε τρελά happy θα ήταν μια κρουαζιέρα στο Αιγαίο με τον αδερφό μου.
0: Έτσι είναι Στέλιο, από τη μία δουλειά στην άλλη τρέχουμε και παρηγοριά μας είναι στο αυτοκίνητο οι μουσικάρες του Happy 104, τα λέω καλά. Μια κρουαζιέρα στο Αιγαίο με τον αδελφό σου θα είναι το τέλειο δώρο για σένα και σου ευχόμαστε ολόψυχα καλή επιτυχία.
2: Happy 104.

0: το κουκάκι. Ακούει Happy.
1: Βρήκα το ραδιοφωνικό σταθμό που έχει συνεχόμενα χαρούμενα χορευτικά τραγούδια και αυτό μου δίνει μεγάλη χαρά, αισιοδοξία, θετική ενέργεια στην κάθε μέρα μου.
2: Όλη η Αθήνα. Όλη. Ακούει Happy 104.
3: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
2: Happy 104.

0: Η Κυψέλη ακούει Happy.
1: Happy 104, λατρεύω, είμαι πολύ fan Happy.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Happy 104.
3: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
2: Happy 104.

0: Sudoku Packing Method. Αυτός είναι ο τέλειος τρόπος, λέει, που έχει γίνει viral στα social για να φτιάχνουμε βαλίτσα, παιδιά. Πολύ επίκαιρο. Όλα έχουν τη θεσούλα τους και όλα έχουν κοινή χρωματική παλέτα για να μπορούν να συνδυαστούν μεταξύ τους και να μην κουβαλάμε πολλά και περιττά πράγματα που μετά έχουν και μπουγάδα και τα σχετικά. Ταξιδιάρικη διάθεση και δύο εισιτήρια για να μην μείνουμε μόνο στη διάθεση. Σε λίγο έρχονται εδώ στον Happy 104.
1: Πώς σου φαίνεται να γίνεις lifesaver? Έλα και εσύ το Σάββατο 11 Ιουλίου από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι στο Δημαρχείο Σαλαμίνας για να γίνεις ο ήρωας κάποιου. Το πρόγραμμα All We Care σε συνεργασία με τους οργανισμούς Bloody και Choose Life σε καλούν σε ένα απόλυτα καλοκαιρινό σκηνικό για να δώσεις αίμα, για να εγγραφείς ως δότης μυελού των οστών ή και τα δύο. Ο Happy 104 θα είναι εκεί με το Happy Morning Show και live εκπομπή με τη Βίκη Χατζάκη. Η συμμετοχή σου μπορεί να κάνει τη διαφορά. Μάθετε περισσότερα στο allwincare.bloody.org. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
3: Μητέα.
4: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
4: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
5: Έλεος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
6: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
5: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
7: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
8: Μεγάλες προσφορές καθημερινά σε επώνυμα αρώματα και καλλιντικά στα καταστήματα και το e-shop Πατίστας.
9: Άσε με γιατί με να σκάσω.
10: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
9: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
10: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
9: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
11: Θες περισσότερο καλοκαίρι σε SeaJets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
12: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
13: Φτάσαμε κιόλας.
9: Με SeaJets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
11: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
1: Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 90's.

0: Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.
1: Όσο πιο μεγάλες είναι οι μέρες, τόσο πιο γρήγορα περνάνε. Αυτή την αίσθηση έχω εγώ τουλάχιστον. Και τι ωραία που πλησιάζει, παιδιά, και το Σάββατο που θα ανταμώσουμε στο Δημαρχείο της Σαλαμίνας. Όχι για να παντρευτούμε, αλλά για να γίνουμε, αν δεν είμαστε ήδη αιμοδότες, και να εγγραφούμε και ως δότες μυελού των οστών. Αυτά τα ωραία γίνονται από το πρόγραμμα All Win Care μαζί με τους οργανισμούς Blanditchus Life και το νοσοκομείο Μεταξά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα. Ραντεβού το Σάββατο λοιπόν, και βέβαια όπως κάθε πρωί 6 με 10, Δευτέρα με Παρασκευή, Βίκυ Χατζάκη και Happy Morning με τη Βίκυ, guest star ο Σωτήρης Καλυβάτσης στον Happy 104. Καλημέρα.

0: Έλα, Σωτήρη μου.
1: Λοιπόν, διαβάζω εδώ για την επιστήμη, η οποία λέει, εξηγεί ότι τα leftovers.
0: Αποτρόφιμα εννοείς.
1: Ναι, ναι.
0: Φαγάκι τις προηγούμενες
1: αυτά
0: μέρες.
1: Που τα ρέστα έχουν, λέει, όλο και περισσότερους φανατικούς υποστηρικτές, γιατί υποστηρίζουν ότι τα περισσότερα, λέει, γίνονται πιο απολαυστικά όταν τρώγονται κρύα. Βέβαια, αναφέρει κάτι παραδείγματα για κινέζικο και παγωμένο κοτόπουλο.
0: Καλέ, γεμιστά από το ψυγείο.
1: Αλλά,
0: και Άγιος ο Θεός, ναι, σιγά τα κινέζικα.
1: Όλα τα λαδερά, πες μου, σε παρακαλώ, τα λαδερά μας.
0: Ειδικά τώρα το καλοκαίρι.
1: Αυτό.
0: Είναι πολύ απολαυστικό το φαγάκι τις προηγούμενες μέρες από το ψυγείο.
1: Το ψυγείο, να τρως εκεί τα γεμιστά.
0: Αλλά όμως και αν δεν θέλεις να το φας παγωμένο και το ξαναζεστάνεις.
1: Μπάμιες.
0: Δεν έχει κάτι κακό.
1: Όχι, να μην τη ζεστάνεις. Παγωμένη, μπάμια.
0: Μπαμίτσα, ε.
1: Την
0: με την ντοματούλα. Μια χαρά.
1: Και το κρεμμυδάκι.
0: Φυσικά, πολύ ωραία, πολύ ωραία. Κάνουμε, παράγουμε και στην Κρήτη μπάμιες, πάρα πολύ ωραίες μπάμιες.
1: Βρε, τις τρως, όλα τα αποφεύγεις.
0: Φυσικά, ναι καλέ, εγώ τα λαδέρα μου αρέσουν πάρα πολύ.
1: Πάλι τα αποφεύγει, κατάλαβες,
0: είδες πως γενικεύει.
1: Δημήτρη, είδες πως γενικεύει.
0: Καλέ, μου αρέσουν και οι μπάμιες και τα φασολάκια.
1: Τα φασολάκια, δεν το συζητάμε.
0: Πάρα πολύ ωραία,
1: με φετούλα. Τα πλακέ ή τα στρόγγυλα.
0: Όλα, τι έχουν διαφορά.
1: Έχουν τη διαφορά.
0: Και οι μελιτζανούλες τώρα το καλοκαίρι είναι πάρα πολύ ωραίες. Τα ημάμπα ηλντί μας. Τι λες τώρα. Έχουμε τόσο ωραίες νοστιμιές καλοκαιριάτικες. Τι λες να μαγειρέψουμε σήμερα.
1: Ένα τουρλού.
0: Ένα τουρλού.
1: Με ό,τι ρέστα έχω από λαχανικά.
0: Και φετούλα.
1: Καλή όρεξη.
2: Happy 104. Παίζει.

0: παρακαλώ.
1: Καλημέρα, καλό μήνα.
0: Επίσης.
1: Είσαι η Ελένη.
0: Η ίδια.
1: Είμαι η Βίκη από τον Happy 104.
0: Ναι.
1: Και πήρα να σου πω, συγχαρητήρια, κέρδισες, Ελένη. Τη σκηνή για τέσσερις.
0: Αχ, σε ευχαριστώ, Βίκη. Σ' αγαπώ.
1: Κι εγώ εσένα.
0: Ακούω Happy 104 όταν οδηγώ, να ξέρεις, με το γιο μου. Θα τρελαθώ. Αλλά... Τι ωραία. Πάνω στην ώρα, κοπελιά, για το καλοκαίρι.
1: Πόσο happy σε κάναμε, Ελένη μας.
0: Πάρα πολύ happy, Βικούλα.
1: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Όρη διαγωνισμού στο happy104.gr.
2: Happy 104.

0: happy104.gr για να διαβάζετε τους όρους συμμετοχής και happy Viber που σας περιμένει 7 ημέρες την εβδομάδα, 24 ώρες το 24ωρο, 6979104104 για τα δικά σας φωνητικά μηνύματα. Για να ακούσουμε τώρα και την Ελευθερία. Τι σε κάνει happy, Ελευθερία?
1: Καλησπέρα, είναι η Ελευθερία και θα μας έκανε οικογενειακός happy μία ψανίδα σαπ, μια και είναι καλοκαιράκι.
0: Σας κάνει happy οικογενειακός λοιπόν μία σανίδα σαπ, γιατί έτσι μπορεί να συμβεί αυτό που λέει στη συνέχεια η Μπελίντα Καρλάιλ. Heaven is a place on earth. Ναι, συμβαίνει με τον happy 104. Happy 104.

0: το λαγονίσι, ακούει χάπι.
1: Είμαι ήδη χάπι που σας ακούω κάθε μέρα, όλη μέρα. Μου φτιάχνετε ούτως ή άλλως το κέφι μου.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει χάπι 104.
3: Μόνο χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

0: Μέγαρα ακούνε Happy.
1: Ακούμε Happy ενελιπώς και μας φαίνεται πίσω πολλές πολλές αναμνήσεις γλυκές. Να είστε καλά.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Happy 104.
3: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
2: Happy 104.

0: 4.
1: Φέτα, ροζέ και θάλασσα. Αυτό είναι το μότο της Kate Hudson που βρίσκεται στη Σκιάθο αυτές τις μέρες και ακολουθεί προωθητικό μήνυμα για να πάτε κι εσείς σε 40 λεπτά από το μαντούδι Ευβίας με την Sea Jets. Μήπως προτιμάτε να πάτε κάπου αλλού, σε κάποιον άλλο από τους 50 προορισμούς του Αιγαίου που εξυπηρετεί η Sea Jets? Και αυτό γίνεται. Κερδίστε εισιτήρια για 2 μετεπιστροφής με την Sea Jets στέλνοντας το ονοματεπώνυμό σας στο Happy Viber 6979-104-104. Εξαιρούνται ημερομηνίες 9 με 24 Αυγούστου και καλή επιτυχία και καλά ταξίδια, πάντα ακούγοντας Happy Morning με τη Βίκυ, guest star τον Σωτήρη Καλυβάτση σε Happy 104 και happy104.gr.
0: Πώς σου φαίνεται να γίνεις lifesaver? Έλα και εσύ το Σάββατο 11 Ιουλίου από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι στο Δημαρχείο Σαλαμίνας για να γίνεις ο ήρωας κάποιου. Το πρόγραμμα All Win Care σε συνεργασία με τους οργανισμούς Bloody και Choose Life σε καλούν σε ένα απόλυτα καλοκαιρινό σκηνικό για να δώσεις αίμα, για να εγγραφείς ως δότης μυελού των οστών ή και τα δύο. Ο Happy 104 θα είναι εκεί με το Happy Morning Show και live εκπομπή με τη Βίκυ Χατζάκη. Η συμμετοχή σου μπορεί να κάνει τη διαφορά. Μάθετε περισσότερα στο allwincare.bloody.org. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
3: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
4: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνής πιστοποίησης υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Τέλειος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
8: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδια αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
7: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
9: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
10: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
11: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
0: Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Happy 104.
1: Κερδοφόρο προμηνύεται το επόμενο χρονικό διάστημα για 4 ζώδια, Ταύρους, Λέοντες, Σκορπιούς και εγώ καιρούς. Εμάς που έχουμε οροσκόπο σε αυτά τα ζώδια, άραγε μας πιάνει. Happy 104 και happy104.gr. Και εδώ, αυτό που υπάρχει σε αυθονία είναι η περισσότερη μουσική και το πρωί. Βίκυ Χατζάκη και Happy Morning με τη Βίκυ, guest star τον Σωτήρη Καλυβάτση. Παρεούλα εδώ μέχρι τις 10. Καλημέρα.

0: Γίτσες.
1: Α, να σε καλά.
0: Παγκόσμια ημέρα αλλεργίας. Σε τι είσαι αλλεργικός σήμερα, Σωτήρη μου?
1: Εγώ είμαι στη γύρη, είμαι στη σκόνη, είμαι σε όλα αυτά που αναπνέουμε. Έγινα στην πορεία. Επίσης είμαι στη, δεν κάνω διαφήμιση, στην ασπιρίνη.
0: Στην ασπιρίνη και ο μπαμπάς μου ήταν, λοιπόν.
1: Δεν ήμουν, έγινα στην πορεία.
0: Ναι, και ήταν και στα ψάρια των αυγών.
1: Στα ψάρια των αυγών?
0: Ναι.
1: Μήπως στα αυγά των ψαριών?
0: Στα αυγά των ψαριών.
1: Μάλιστα. Κυρίες και κύριοι, προσέξτε τις αλλεργίες που έχετε στα ψάρια των αυγών ή στα αυγά των ψαριών. Έχεις αλλεργία? Σκέψου πριν φτερνιστείς.
2: Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 80's.

0: Καλημέρα. Είμαστε happy γιατί ακούμε happy όλη μέρα, όλη νύχτα. Είμαι ο Σάκης και θα ήθελα ένα σετ κρεβατοκάμαρας για το νέο μου σπίτι. Ανυπομονώ.
1: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει happy, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.
2: Happy 104. Hey!

0: Εδώ είμαστε λοιπόν έτοιμοι να ακούσουμε ακόμα ένα δικό σας φωνητικό μήνυμα από το Happy Viber που σας περιμένει με πολύ χαρά και πολύ αγάπη. 6979-104-104. Πάμε τώρα να ακούσουμε παρέα τι μήνυμα μας άφησε η Αγγελική.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Ένα ταξίδι σε ένα νησί θα ήταν το καλύτερο για μένα. Happy!
0: Ένα ταξίδι στο νησί, σε οποιοδήποτε νησί, γιατί η Ελλάδα είναι πραγματικά υπέροχη και όπου και να πάμε είναι μοναδικά. Αγγελική μου, σου εύχομαι να το κερδίσεις και να έχεις ένα υπέροχο καλοκαίρι. Καλή επιτυχία!
2: Happy 104.

είναι ο Happy 104. Παίζει, παίζει τα καλύτερα 80's. Who am I to disagree? Non-stop Happy 104.

0: το Λαύριο, ακούει Χάπι.
1: Σας ακούω κάθε μέρα και μου αρέσουν πολύ τα τραγούδια σας. Είστε καταπληκτικοί.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Χάπι 104.
3: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

0: στο Μοσχάτο, ακούει Χάπι.
1: Γεια σου Χάπι, είμαι η Κατερίνα και σε ακούω καθημερινά.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Χάπι 104.
3: Μόνο Χάπι.

0: μέτρα.
1: Πέμπτη και νέες ταινίες στους κινηματογράφους. Και αν θέλετε να δείτε ένα συναρπαστικό θρίλερ μυστηρίου με πρωταγωνιστή τον Ντάστιν Χόφμαν και σκηνοθέτη τον βραβευμένο με Όσκαρ Ντάνιελ Ρόερ, το Tuner είναι ό,τι πρέπει. Αν πάλι ονειρεύεστε μια κοντινή απόδραση για μεθαύριο Σάββατο με θάλασσα, χάπι επιτυχίες και καλό σκοπό, τότε το All Win Care διοργανώνει δράση εθελοντικής αιμοδοσίας και εγγραφής νέων δοτών μυελού των οστών μαζί με τους οργανισμούς Blandi και Choose Life και το νοσοκομείο Μεταξά, ρυθμιστεί σε ΕΠ συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα και έτσι όμορφα θα είμαστε εκεί στο Δημαρχείο της Σαλαμίνας. Εκεί θα είμαι και εγώ 10 με 2. Εδώ όμως καθημερινά στο Happy Morning με τη Βίκυ και Star τον Σωτήρη Καλυβάτση, ακόμα πιο πρωί 6 με 10 για να ξεκινάμε όσο καλύτερα, όσο πιο happy γίνεται κάθε καινούργια ημέρα παρέα στον Happy 104. Καλημέρα!
2: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
3: Σπουδές ξενοδοχειακών και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
5: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
5: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
4: Αισθάνεσαι σπίτι.
5: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
6: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
7: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
8: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το Κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
9: Με τη Hellenic Seaways, όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simora. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες. Έφτασες.
10: Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

είναι ο Happy 104. Παίζει. Παίζει τα καλύτερα 90s. Non-stop Happy 104.

0: Ο νέος κόσμος ακούει happy.
1: Με κάνει happy η μουσική σας και η καλή διάθεσή σας.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει happy 104.

0: 4. Πώς σου φαίνεται να γίνεις lifesaver? Έλα και εσύ το Σάββατο 11 Ιουλίου από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι στο Δημαρχείο Σαλαμίνας για να γίνεις ο ήρωας κάποιου. Το πρόγραμμα All We Care σε συνεργασία με τους οργανισμούς Bloody και Choose Life σε καλούν σε ένα απόλυτα καλοκαιρινό σκηνικό για να δώσεις αίμα, για να εγγραφείς ως δότης μυελού των οστών ή και τα δύο. Ο Happy 104 θα είναι εκεί με το Happy Morning Show και live εκπομπή με τη Βίκυ Χατζάκη. Η συμμετοχή σου μπορεί να κάνει τη διαφορά. Μάθετε περισσότερα στο allwincare.bloody.org. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
2: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simora App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες, έφτασες.
3: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο θρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή.

0: με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
1: Τέλειος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
2: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδια αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
1: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
3: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
4: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
5: Εδώ, όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το.
6: Δέσποινα, πόσο happy κάναμε την κόρη σου με το διάδρομο έκπληξη που ζήτησες και κέρδισες για εκείνη στο happy διαγωνισμό.
7: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αχ, πόσο θα χαρεί η κόρη μου, δεν φαντάζεσαι.
6: Τέλειο.
8: Ναι.
6: Συγγνώμη που σε ξύπνησα για να σου πω ότι είσαι ο νικητής της εβδομάδας με το ημίδιπλο κρεβάτι για τη μητέρα σου.
8: Σας ευχαριστώ πολύ.
6: Και πάλι συγγνώμη.
5: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104.

0: μελίσια ακούνε Χάπι.
1: Χάπι, με κάνετε τραγούδια σας.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Χάπι 104.
1: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

have we got

0: Η Νέα Ερυθρέα. Ακούει Χάπι.
1: Κηφισιά, Μαρούσι, Μελίσια, Νέα Ερυθρέα και Εκάλη που γνωρίζω είναι Χάπι με το δικό σας Χάπι.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Χάπι 104.
3: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

0: παρακαλώ.
1: Καλημέρα, καλό μήνα.
0: Επίσης.
1: Είσαι η Ελένη.
0: Η ίδια.
1: Είμαι η Βίκη από τον Happy 104.
0: Ναι.
1: Και πήρα να σου πω, συγχαρητήρια, κέρδισες, Ελένη. Τη σκηνή για τέσσερις.
0: Αχ, σε ευχαριστώ, Βίκη. Σ' αγαπώ.
1: Κι εγώ εσένα.
0: Ακούω Happy 104 όταν οδηγώ, να ξέρεις, με το γιο μου. Θα τρελαθώ. Αλλά... Τι ωραία. Πάνω στην ώρα, κοπελιά, για το καλοκαίρι.
1: Πόσο χάπι σε κάναμε, Ελένη μας.
0: Πάρα πολύ χάπι, Βικούλα.
1: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει χάπι και κέρδισέ το. Όρη διαγωνισμού στο happy104.gr.
2: Happy 104. Can't touch this. Can't touch this. Touch this.

0: Happy Τσούβι με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Στον Happy 104, ο Αλέξανδρος Τσουβέλας. Όπως τον ξέρουμε.
1: Και τι κατάφερες τον Ιούλιο να μην έχεις κάνει αυτό το summer body? Πίστευες ότι με 9 μέρες γυμναστηρίου τον Ιούνιο, τον Ιούλιο θα ήσουν φέτες και έτοιμος? Ρούφα κοιλιά τώρα που περνάει το μωράκι. Ρούφα κοιλιά όταν σε ρωτάει πού είναι η τουαλέτα. Ρούφα και πες από εδώ, από εδώ, από εδώ. Και μόλις φεύγει, αχ, άφησα, με πόνεσε η χολή εδώ πέρα, θα τη βγάλω λαπαροσκοπικά. Ρούφα τώρα που έχεις βάλει το μαγιό ίσα ίσα να σουρώνει κάτω από την κοιλιά και περπατάς σαν τον κακό στον Μπομπ Σφουγγαράκι με το στήθος μπροστά και τα πόδια πίσω. Τι να κάνουμε, δεν πειράζει φίλε μου, απόλαυσέ το, φάε, πιες, γλέντισε και άκου Happy 104.
0: ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Happy 104.
2: Πώς σου φαίνεται να γίνεις lifesaver? Έλα και εσύ το Σάββατο 11 Ιουλίου από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι στο Δημαρχείο Σαλαμίνας για να γίνεις ο ήρωας κάποιου. Το πρόγραμμα All Win Care σε συνεργασία με τους οργανισμούς Bloody και Choose Life σε καλούν σε ένα απόλυτα καλοκαιρινό σκηνικό για να δώσεις αίμα, για να εγγραφείς ως δότης μυελού των οστών ή και τα δύο. Ο Happy 104 θα είναι εκεί με το Happy Morning Show και live εκπομπή με τη Βίκη Χατζάκη. Η συμμετοχή σου μπορεί να κάνει τη διαφορά. Μάθετε περισσότερα στο allwincare.bloody.org. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
4: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
5: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσικλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Τέλειος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
9: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
8: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
10: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
11: Μεγάλες προσφορές καθημερινά σε επώνυμα αρώματα και καλλιντικά στα καταστήματα και το e-shop Πατίστας.
12: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα

0: θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
1: Είναι ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 80's. Non-stop Happy 104.

0: Στο Μαρούσι ακούει Happy.
1: Ακούω Happy κάθε πρωί όταν πηγαίνω στη δουλειά με το αυτοκίνητο και στη δουλειά με τα ακουστικά μου.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Happy 104.
3: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
2: Happy 104.

Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: Η Νέα Σμύρνη ακούει Χάπι.
1: Ακούω στο αυτοκίνητο, στο φαρμακείο που εργάζομαι, το Χάπι και χαίρομαι πάρα πολύ.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Χάπι 104.
3: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

0: 94.
1: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
2: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
4: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
3: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
4: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
3: Αισθάνεσαι σπίτι.
4: Με την εγγύηση της FG.

0: ελαστικός. Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
1: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 28 ευρώ.
0: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
1: Και οι επιστροφές?
0: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
1: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
0: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με τρεις αναχωρήσεις. Στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τη E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
2: Είμαι η Χριστίνα και αυτό που θα με έκανε happy είναι μια παγωτομηχανή. Να φτιάχνω παγωτά για μένα και τα παιδάκια μου.
3: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει happy, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.
4: Happy 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: Νέο Φάλιρο, ακούει Χάπι.
1: Σε ακούμε όλη μέρα και παντού, φιλιά πολλά.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Χάπι 104.
3: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

0: Happy Τσούβι με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Στον Happy 104, ο Αλέξανδρος Τσουβέλας. Όπως τον ξέρουμε.
1: Και τι κατάφερες τον Ιούλιο να μην έχεις κάνει αυτό το summer body? Πίστευες ότι με 9 μέρες γυμναστηρίου τον Ιούνιο, τον Ιούλιο θα ήσουν φέτες και έτοιμος? Ρούφα κοιλιά τώρα που περνάει το μωράκι. Ρούφα κοιλιά όταν σε ρωτάει πού είναι η τουαλέτα. Ρούφα και πες από εδώ, από εδώ, από εδώ. Και μόλις φεύγει, αχ, άφησα, με πόνες η χολή εδώ πέρα, θα τη βγάλω λαπαροσκοπικά. Ρούφα τώρα που έχεις βάλει το μαγιό ίσα ίσα να σουρώνει κάτω από την κοιλιά και περπατάς σαν τον κακό στον Μπομπ Σφουγγαράκι με το στήθος μπροστά και τα πόδια πίσω. Τι να κάνουμε, δεν πειράζει φίλε μου, απόλαυσέ το, φάε, πιες, γλέντισε και άκου Happy 104.
0: ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Happy 104. Πώς σου φαίνεται να γίνεις lifesaver? Έλα και εσύ το Σάββατο 11 Ιουλίου από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι στο Δημαρχείο Σαλαμίνας για να γίνεις ο ήρωας κάποιου. Το πρόγραμμα All We Care σε συνεργασία με τους οργανισμούς Bloody και Choose Life σε καλούν σε ένα απόλυτα καλοκαιρινό σκηνικό για να δώσεις αίμα, για να εγγραφείς ως δότης μυελού των οστών ή και τα δύο. Ο Happy 104 θα είναι εκεί με το Happy Morning Show και live εκπομπή με τη Βίκυ Χατζάκη. Η συμμετοχή σου μπορεί να κάνει τη διαφορά. Μάθετε περισσότερο.

0: νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
1: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο θρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
2: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Τέλειος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα?
5: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
6: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
7: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
8: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το Κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
9: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Sinora. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
10: Εδώ όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το.
11: Happy διαγωνισμός και εδώ όλοι

0: Θήπη, πόσο όμορφος και άνετος είναι ο καναπές κρεβάτι που κέρδισες.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ακούω κάθε μέρα, σας φτιάχνετε τη διάθεση. Παιδιά, συνεχίστε έτσι.
2: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979 104104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr.

είσαι happy. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: me. Η Παιανία ακούει Happy.
1: Είμαι ο Δημήτρης, σας ακούω από την Παιανία αυτή τη στιγμή. Είμαι οδηγός και γενικά σας ακούω όλη μέρα από το φορτηγάκι μου μέσα.
2: Όλη η Αθήνα. Όλη. Ακούει Happy 104.
3: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
2: Happy 104.

0: 24. Πώς σου φαίνεται να γίνεις lifesaver? Έλα και εσύ το Σάββατο 11 Ιουλίου από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι στο Δημαρχείο Σαλαμίνας για να γίνεις ο ήρωας κάποιου. Το πρόγραμμα All We Care σε συνεργασία με τους οργανισμούς Bloody και Choose Life σε καλούν σε ένα απόλυτα καλοκαιρινό σκηνικό για να δώσεις αίμα, για να εγγραφείς ως δότης μυελού των οστών ή και τα δύο. Ο Happy 104 θα είναι εκεί με το Happy Morning Show και live εκπομπή με τη Βίκυ Χατζάκη. Η συμμετοχή σου μπορεί να κάνει τη διαφορά. Μάθετε περισσότερα στο allwincare.bloody.org. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
2: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
1: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
2: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries,
3: εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
5: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,98 και με αγορές αξίας 20 ευρώ σε παλέτ, σάιος και Dixan άμεση έκπτωση 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Παρακαλώ.
7: Καλημέρα, καλό μήνα.
6: Επίσης.
7: Είσαι η Ελένη?
6: Η ίδια.
7: Είμαι η Βίκυ από τον Happy 104.
6: Ναι.
7: Και πήρα να σου πω, συγχαρητήρια κέρδισες, Ελένη. Τη σκηνή για τέσσερις.
6: Αχ, σε ευχαριστώ, Βίκυ. Σ' αγαπώ.
7: Κι εγώ εσένα.
6: Ακούω Happy 104 όταν οδηγώ, να ξέρεις, με το γιο μου. Θα τρελαθώ. Τι ωραία. Πάνω στην ώρα, κοπελιά, για το καλοκαίρι.
7: Πόσο χάπι σε κάναμε, Ελένη μας.
6: Πάρα πολύ χάπι, Βικούλα.
5: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει χάπι και κέρδισέ το. Όρη διαγωνισμού στο happy104.gr.
2: Happy 104.

0: Γκράτη, ακούει χάπι.
1: Με κάνετε κάθε μέρα χάπι με τις μουσικές σας.
2: Όλη η Αθήνα. Όλη. Ακούει χάπι 104.
3: Μόνο χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

happy. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: Το νέο Ηράκλειο ακούει Happy.
1: Σας ακούω και εγώ στη δουλειά κάθε μέρα. Είσαστε σούπερ. Μας γυρνάτε πολύ πίσω. Αγαπημένες αναμνήσεις. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Happy 104.
3: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
2: Happy 104.

0: Γεια σου χάπι, είμαι ο Μιχάλης και θα έκανε πολύ χάπι τη γυναίκα μου ένα στεγνοτήριο ρούχων.
1: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει χάπι, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει χάπι και κέρδισέ το.
2: Χάπι 104.

0: 104.
1: Α, καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
2: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
4: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Τέλειος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
6: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
5: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
7: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
8: Μεγάλες προσφορές καθημερινά σε επώνυμα αρώματα και καλλιντικά στα καταστήματα και το

0: Τράκτορα στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
1: Είναι ο Happy 104. Παίζει, παίζει τα καλύτερα 90's. Non-stop. Happy 104.

0: νίκαια, ακούει χάθη.
1: Περνάω πολλές ώρες κάθε μέρα στην κίνηση, στο αυτοκίνητο, ακούγοντας το σταθμό σας.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Happy 104.
3: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
2: Happy 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: Το παλαιό ψυχικό ακούει χάπι.
1: Είμαι ο Γιάννης, σας ακούω με πολύ μεγάλη χαρά. Είσαστε το γλυκό μου παρεάκι.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει χάπι 104.
3: Μόνο χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

0: με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Στον Happy 104, ο Αλέξανδρος Τσουβέλας. Όπως τον ξέρουμε.
1: Τι ώρα πάτε ρε και πιάνετε εξαπλώστερες? Πήγα 10 η ώρα και λέω θα είμαι μόνος. Έτσι είπα θα είμαι μόνος. Τα όρξ από 8 παρατέταρτο είχαν πάει, καρεκλάκια, παιδιά, ομπρέλες, είχαν πιάσει τις ξαπλώστρες. Πήγα και έκατσα πάνω στο βουνό. Να καθόμουν στο χωριό μου ρε, μέχρι να κατέβω κάτω στη θάλασσα, ήθελα 300 μέτρα. Να κατέβω κάτω στο χωριό μου. Είναι δυνατόν? Είναι δυνατόν? Και να σου πω και κάτι. Δεν θέλω ρε κορίτσι μου να βάλω αυτό το πορτοκαλί μαγιό με τα περίεργα τα κοχύλια πάνω. Θέλω να βάλω ένα μαύρο μαγιό από αυτό που πάω για μπάσκετ, από αυτό που ψήνουμε προβατίνα, από αυτό που βλέπω ποδόσφαιρο. Το ίδιο που είναι σορτσάκι μαγιό με το δίχτυ μέσα να με κάψει για φυσάν. Αυτό θέλω να βάλω. Τι μου τα βάζεις αυτά τα πορτοκαλί και είμαι άσπρος από πάνω και είμαι σαν μαξιλάρι από κήπο που το πετάξανε και μέσα στη θάλασσα. Όχι, δεν ξυρίζει το στήθος μου. Θα κάτσω έτσι σαν τον Νικογκάλι. Τι θες?
0: ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Happy 104. Πώς σου φαίνεται να γίνεις lifesaver? Έλα και εσύ το Σάββατο 11 Ιουλίου από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι στο Δημαρχείο Σαλαμίνας για να γίνεις ο ήρωας κάποιου. Το πρόγραμμα All Win Care σε συνεργασία με τους οργανισμούς Bloody και Choose Life σε καλούν σε ένα απόλυτα καλοκαιρινό σκηνικό για να δώσεις αίμα, για να εγγραφείς ως δότης μυελού των οστών ή και τα δύο. Ο Happy 104 θα είναι εκεί με το Happy Morning Show και live εκπομπή με τη Βίκη Χατζάκη. Η συμμετοχή σου μπορεί να κάνει τη διαφορά. Μάθετε περισσότερα στο allwincare.bloody.org. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
5: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
5: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
4: Αισθάνεσαι σπίτι.
5: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
6: Έλεος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
7: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
8: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
9: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
10: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star

0: τράβηξε.
1: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
2: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας, τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104.

0: Παλίνη, ακούει Happy.
1: Οι τραγουδάρες σας μας κρατάνε Happy όλη μέρα.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Happy 104.
3: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
2: Happy 104.

0: Cause I gotta have faith.
1: Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το.

0: παλαιό φάληρο ακούει χάπι.
1: Σας ευχαριστώ που μας κάνετε όλες τις ώρες της ημέρας χάπι.
2: Όλη η Αθήνα. Όλη. Ακούει χάπι 104.
3: Μόνο χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

0: Τσούβι με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Στον Happy 104. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας. Όπως τον ξέρουμε.
1: Ρε φίλε, να σε ρωτήσω κάτι. Happy 104. Τα τζιτζίκια που είναι, έχεις δει ποτέ τζιτζίκι? Έχεις δει κάποιος φίλος σου τζιτζίκι έτσι να πεις αυτό είναι ένα τζιτζίκι?
2: Μόνο στο σινεμά.
1: Ναι, μόνο στο σινεμά. Τι ώρα ξυπνάνε ρε φίλε? Έρχονται 10 έξω από το παράθυρό μου πρωί πρωί να με ξυπνήσουν Σάββατο διακοπές. Για ποιο λόγο ρε φίλε? Εξήγησέ μου πού βοηθάει το τζιτζίκι. Θα βγει κάποιο το τζιτζίκι, ουσιαστικά τρώει τα έντομα, καθαρίζει τη χλωροφύλη. Δεν τα ξέρω, ρε φίλε. Το μόνο που ξέρω είναι ότι μου ξυπνάει και ότι είναι Dolby Surround. Όταν θα πάω και θα ακούγεται εκεί, αν πάρω το πιάσω, ακούγεται πιο μακριά. Πάω απ' την άλλη, απ' την άλλη, με κοροϊδεύει, ρε φίλε. Τι είναι, σμαρτάκι με ηχείο το τζιτζίκι και ακούει βολάνι? Τι κάνει αυτό το τζιτζίκι, ρε φίλε? Βάλε να ακούσει τουλάχιστον Happy 104.
0: ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Happy 104. Πώς σου φαίνεται να γίνεις lifesaver? Έλα και εσύ το Σάββατο 11 Ιουλίου από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι στο Δημαρχείο Σαλαμίνας για να γίνεις ο ήρωας κάποιου. Το πρόγραμμα All We Care σε συνεργασία με τους οργανισμούς Bloody και Choose Life σε καλούν σε ένα απόλυτα καλοκαιρινό σκηνικό για να δώσεις αίμα, για να εγγραφείς ως δότης μυελού των οστών ή και τα δύο. Ο Happy 104 θα είναι εκεί με το Happy Morning Show και live εκπομπή με τη Βίκυ Χατζάκη. Η συμμετοχή σου μπορεί να κάνει τη διαφορά. Μάθετε περισσότερα στο allwincare.bloody.org. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
0: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
3: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
0: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
4: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
7: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
8: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
9: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simore App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες, έφτασες.
10: Παρακαλώ.
11: Καλημέρα, καλό μήνα.
10: Επίσης.
11: Είσαι η Ελένη?
10: Η ίδια.
11: Είμαι η Βίκη από τον Happy 104.
10: Ναι.
11: Και πήρα να σου πω, συγχαρητήρια, κέρδισες, Ελένη. Τη σκηνή για τέσσερις.
10: Αχ, σε ευχαριστώ, Βίκη. Σ' αγαπώ.
11: Κι εγώ εσένα.
10: Ακούω Happy 104 όταν οδηγώ, να ξέρεις, με το γιο μου. Θα τρελαθώ. Αλλά... Τι ωραία. Πάνω στην ώρα, κοπελιά, για το καλοκαίρι.
11: Πόσο happy σε κάναμε, Ελένη μας.
10: Πάρα πολύ happy, Βικούλα.
11: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Όροι διαγωνισμού στο happy104.gr.
0: Happy 104.

σε happy. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: χάπι, ακούει χάπι.
1: Μας κάνεις πάντα ευτυχισμένους και χάπι με τα τραγούδια σας. Και εγώ σας ακούω φανατικά.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει χάπι 104.

0: 104.
1: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυτημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
2: Με το massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο massoutis.gr. Ιδέα.
3: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
4: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
3: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
4: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
3: Αισθάνεσαι σπίτι.
4: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
5: Μεγάλες προσφορές καθημερινά σε επώνυμα αρώματα και καλλιντικά στα καταστήματα και το e-shop Πατίστας.
6: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
7: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
6: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε κοινό το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
7: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
6: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
7: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
8: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
9: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
7: Οχ, φτάσαμε!
6: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
8: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
10: Καλησπέρα σας. Θα ήθελα, αν κερδίσω, για τις δύο μικρές μου κόρες,
11: Σοφία και Βάσια,
10: μία κουκέτα
11: για να κοιμόμαστε ακούγοντας Happy 104. We love you, Happy.
12: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει happy, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.
8: Happy 104.

0: η Πεντέλη ακούει Χάπι.
1: Τα τραγούδια σας με κάνουν πολύ χαρούμενη από το πρωί μέχρι το βράδυ.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Χάπι 104.
3: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: Πειραιάς, ακούει Χάθη.
1: Σας ακούω διαρκώς, μου φτιάχνετε τη διάθεση και επιτέλους έχω βρει χαρούμενες μουσικές που με κάνουν και μένα χαρούμενη και λίγο πιο αισιόδοξη.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Χάθη 104. Μόνο

0: Ευρώπη 104.
1: Πώς σου φαίνεται να γίνεις lifesaver? Έλα και εσύ το Σάββατο 11 Ιουλίου από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι στο Δημαρχείο Σαλαμίνας για να γίνεις ο ήρωας κάποιου. Το πρόγραμμα All We Care σε συνεργασία με τους οργανισμούς Bloody και Choose Life σε καλούν σε ένα απόλυτα καλοκαιρινό σκηνικό για να δώσεις αίμα, για να εγγραφείς ως δότης μυελού των οστών ή και τα δύο. Ο Happy 104 θα είναι εκεί με το Happy Morning Show και live εκπομπή με τη Βίκυ Χατζάκη. Η συμμετοχή σου μπορεί να κάνει τη διαφορά. Μάθετε περισσότερα στο allwincare.bloody.org. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και Εκατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
0: Εδώ όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το.
3: Η Άννα μας λοιπόν ζήτησε ένα ηλεκτρικό φουρνάκι για τη μαμά της. Πώς θα αντιδράσει όταν θα της πούμε συγχαρητήρια κέρδισες?
4: Καλέ, είμαι πολύ ευτυχισμένη.
3: Πώς θα κάνουμε την Αργύρο και την οικογένειά της όσο πιο happy γίνεται?
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω, αλλά πραγματικά ακούω τη φωνή σου, η οποία είναι πολύ ευχάριστη και όταν την ακούω το πρωί.
0: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104.

0: το Περιστέρι, ακούει Χάπι.
1: Τι τραγουδάρες παίζετε, μου θυμίζετε την εφηβεία μου, τα πιο ωραία χρόνια.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Χάπι 104.
3: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

Είναι ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 90s.

0: Πολύ ακούει χάπι.
1: Κολλημένη στην κίνηση, ακούμε χάπι.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει χάπι 104.
3: Μόνο χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

0: 24. Πώς σου φαίνεται να γίνεις lifesaver? Έλα και εσύ το Σάββατο 11 Ιουλίου από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι στο Δημαρχείο Σαλαμίνας για να γίνεις ο ήρωας κάποιου. Το πρόγραμμα All Win Care σε συνεργασία με τους οργανισμούς Bloody και Choose Life σε καλούν σε ένα απόλυτα καλοκαιρινό σκηνικό για να δώσεις αίμα, για να εγγραφείς ως δότης μυελού των οστών ή και τα δύο. Ο Happy 104 θα είναι εκεί με το Happy Morning Show και live εκπομπή με τη Βίκυ Χατζάκη. Η συμμετοχή σου μπορεί να κάνει τη διαφορά. Μάθετε περισσότερα στο allwincare.bloody.org. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
2: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
1: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
2: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
3: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
4: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Παρακαλώ.
6: Καλημέρα, καλό μήνα.
5: Επίσης.
6: Είσαι η Ελένη?
5: Η ίδια.
6: Είμαι η Βίκη από τον Happy 104.
5: Ναι.
6: Και πήρα να σου πω, συγχαρητήρια, κέρδισες, Ελένη. Τη σκηνή για τέσσερις.
5: Αχ, σε ευχαριστώ, Βίκη. Σ' αγαπώ.
6: Κι εγώ εσένα.
5: Ακούω Happy 104 όταν οδηγώ, να ξέρεις, με το γιο μου. Θα τρελαθώ. Πάνω στην ώρα, κοπελιά, για το καλοκαίρι.
6: Πόσο χάπι σε κάναμε, Ελένη μας.
5: Πάρα πολύ χάπι, Βικούλα.
6: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει χάπι και κέρδισέ το. Όρη διαγωνισμού στο happy104.gr.
2: Happy 104.

0: ακούνε happy.
1: Επιτέλους ένας σταθμός που να μπορούμε να λυκνιζόμαστε.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει happy 104.
3: Μόνο happy μουσική χρειαζόμαστε.
2: Happy 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: Σούνιο, ακούει Χάπι.
1: Με λένε Κατερίνα και κάθε μέρα στο σπίτι μου ακούω Χάπι.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Χάπι 104.
3: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

104. Παίζει την περισσότερη μουσική όλη μέρα. I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me.

0: 104.
1: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της Seajets.
1: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στη παραλία Κολυμπήθρες.
2: Για πότε είναι αυτά?
1: Για σήμερα.
2: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
0: Με Seajets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
3: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
2: Oh, φτάσαμε.
1: Με Seajets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
0: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Καλημέρα και καλό καλοκαίρι στην πιο όμορφη ραδιοφωνική παρέα με τα υπέροχα τραγούδια της. Χάπι θα με έκανε ένα κλιματιστικό για να το τοποθετήσω στο σπίτι του πατέρα μου για να τον δροσίσω. Ευχαριστώ πολύ.
5: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει χάπι, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει χάπι και κέρδισέ το.
0: Happy 104.

0: Σαλαμίνα, ακούει happy.
1: Εμένα με κάνεις happy ακούγοντας την όμορφη μουσική που παίζει συνέχεια.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει happy 104.
3: Μόνο happy μουσική χρειαζόμαστε.
2: Happy 104.

να είσαι happy. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: Ραφίνα, ακούει Χάπι.
1: Χάπι με κάνετε εσείς με τις μουσικάρες που παίζετε και τις αναμνήσεις που μας φέρνετε στο κεφάλι.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Χάπι 104.
3: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

0: των τεσσερά.
1: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
2: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
3: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
2: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
4: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
0: Εδώ όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το.
5: Γεωργία, ελπίζουμε να έμαθε μόνο.

0: πάρα πολύ. Απίστευτο.
1: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

Είναι ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 80's. Non-stop Happy 104.

0: Ακούνε Happy.
1: Ονομάζομαι Μιχάλης. Είμαστε μαγαζί με χρώματα, ακούμε καθημερινά Happy, όχι μόνο εμείς αλλά και οι πελάτες μας, και όλοι γινόμαστε μια ομάδα πολύ χαρούμενη.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Happy 104.

είσαι happy. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει

ερχόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το.

0: 104. Παίζει την περισσότερη μουσική όλη μέρα.
1: Freeze! I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.

0: Η Βάρη ακούει Χάπι.
1: Χάπι, με κάνουν οι μουσικές σας και τα όμορφα κομμάτια που βάζετε.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Χάπι 104.
3: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

0: 94.
1: Παρακαλώ.
2: Καλημέρα, καλό μήνα.
1: Επίσης.
2: Είσαι η Ελένη.
1: Η ίδια.
2: Είμαι η Βίκη από τον Happy 104.
1: Ναι.
2: Και πήρα να σου πω, συγχαρητήρια, κέρδισες, Ελένη. Τη σκηνή για τέσσερις.
1: Αχ, σε ευχαριστώ, Βίκη. Σ' αγαπώ.
2: Κι εγώ εσένα.
1: Ακούω Happy 104 όταν οδηγώ, να ξέρεις, με το γιο μου. Θα τρελαθώ. Πάνω στην ώρα, κοπελιά, για το καλοκαίρι.
2: Πόσο χάπι σε κάναμε, Ελένη μας.
1: Πάρα πολύ χάπι, Βικούλα.
2: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει χάπι και κέρδισέ το. Όροι διαγωνισμού στο happy104.gr.
0: Happy 104.

0: Χαλάνδρη, ακούει Happy.
1: Happy, μας κάνεις πολύ χαρούμενος. Με τα ωραία τραγούδια, τα απολαμβάνουμε όλα.
2: Όλη η Αθήνα. Όλη. Ακούει Happy 104.
3: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
2: Happy 104.

είσαι happy. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

104. Παίζει την περισσότερη μουσική όλη μέρα.

0: Οι αμπελόκηποι ακούνε χάπι.
1: Είμαι κάθε μέρα χάπι στην εργασία μου, ακούγοντας μόνο χάπι 104.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει χάπι 104.
3: Μόνο χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

είναι ο Happy 104. Παίζει, παίζει τα καλύτερα 90s. Non-stop Happy 104.

0: στον 4. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 52 12 054 και 210 52 12000. Υπουργείο Υγείας.
1: Εδώ όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το.
2: Ο Γιώργος έχει γίνει ιδιαίτερα αγαπητός, μιας και φτιάχνει ακόμη περισσότερα και ωραιότερα pancakes και γλυκά με την κουζινομηχανή που κέρδισε από τον Happy 104.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα χαρούν πολύ οι γυναίκες, ιδιαίτερα στο σπίτι.
2: Ο Μάνος από την άλλη έκανε δική του την παιχνιδομηχανή που ονειρευόταν και από τότε αγνοείται από συγγενείς, φίλους και γνωστούς.
4: Πάρα πολύ happy.
1: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104.

0: ακούνε Happy.
1: Είμαι στο αυτοκίνητο και ακούω Happy.
2: Όλη η Αθήνα. Όλη. Ακούει Happy 104.
3: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
2: Happy 104.

είσαι happy. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: Ελευσίνα ακούει Happy.
1: Ακούμε όλοι Happy. Happy 104 και ξερό ψωμί.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Happy 104.
3: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
2: Happy 104.

0: Παρακαλώ.
1: Καλημέρα, καλό μήνα.
0: Επίσης.
1: Είσαι η Ελένη.
0: Η ίδια.
1: Είμαι η Βίκη από τον Happy 104.
0: Ναι.
1: Και πήρα να σου πω, συγχαρητήρια, κέρδισες, Ελένη. Τη σκηνή για τέσσερις.
0: Σε ευχαριστώ, Βίκη. Σ' αγαπώ.
1: Κι εγώ εσένα.
0: Ακούω Happy 104 όταν οδηγώ, να ξέρεις, με το γιο μου. Θα τρελαθώ. Πάνω στην ώρα, κοπελιά, για το καλοκαίρι.
1: Πόσο χάπι σε κάναμε, Ελένη μας.
0: Πάρα πολύ χάπι, Βικούλα.
1: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει χάπι και κέρδισέ το. Όροι διαγωνισμού στο happy104.gr.
2: Happy 104.

Είναι ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 90's. Non-stop Happy 104. Happy 104.

0: ακούει Happy.
1: Happy μουσικάρε!
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Happy 104.
3: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
2: Happy 104.

Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο. Δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το.

0: ακούει Happy.
1: Είμαι happy όταν ακούω τη μουσική σας.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Happy 104.
3: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
2: Happy.

0: 104.
1: Καλημέρα ομάδα του Happy 104. Ακούμε τις μουσικές σας πηγαίνοντας ταξιδάκι. Θα θέλαμε μία μηχανή να φτιάχνουμε καφέ εσπρέσο τώρα για το καλοκαιράκι, με λίγα παγάκια και να απολαμβάνουμε τις μουσικές σας και την παρέα σας. Φιλάκια!
2: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει happy, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.
0: Happy 104.

0: πολύ. Ακούει Χάπι.
1: Είμαι ο Γρηγόρης, ακούω Χάπι 104.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Χάπι 104.
3: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.